0: μες κομπά μη κομιζά. Μιλίστα, τι όπικος νοτά.
1: Όπικος.
0: Τάχ, λόκο τράει λομιτά.
1: Τάχ.
0: Ρο κουμπωσί, μείνω ποτά.
1: Σο.
0: Στην τρέτσα,
1: κάπο
0: πλάιτα.
1: Πλάιτα.
0: Κόκκινο τα σάνο, ποντα ουέτα. Δε μη τηλεφών, ποτά σικαουέτα. Σαν μόρνο τα μέσκα.

Η μανιέρα σαν πάμε τα πισάβο από ότι τούρ σιρκουμστάνσε νόστα τον αδιός δάνκη σιώναν, νόστα τον αδιός δάνκη πα τούρ λο κουάλκο σενιόρ τάση αδιάριο. Λάγα νος πίδι παπα διός νατουραλμέντε φορταλέσα πεσνάνκο δεν εδία να κοίτα πασάντο. Μομέντο ήταν διφίσιλ, πέρα νος πίδι διός τα με πεσνάνκο δεν εδία να κοίτα πορτάλο μες τελάγα εμούντο ακή. Πέρα πίδι διός τα με πεσνάνκο τα λέω φορδικάς, πεσνάνκο τα μαίντε πίσα στουδιάντο νος γιούναν κοτα δε εξτεριόρ, πέρα τα με λάγα νος πίδι διός νατουραλμέντε πεσνάνκο τα δεν τριστέσα δεν εδία να ακή, πα μοτίβο τη λούτο μανέρα μα πίσα. Van pensare va e famiglia nanco sta passando nel momento tan difficile. Però non sta bisa thank you God.